0: Αλμανία είναι αβάση.
1: Με ρώτατε παιδιά ποιου ξεύδα η αράση. Με ρώτατε παιδιά ποιου ξεύδα η αράση. Τραγώδω τραγωδία με το ποιο καρδία. Αντέρκα σου ντυνιάσει πάνω χαραμοδία.